0: This is the TAN Talk Radio Network.
1: Επιστροφή στην εκπομπή μας, Παχελένικ News. Στο TAN Talk Radio μας ακούτε ζωντανά στο 106,1 FM και διαδικτυακά στο www.panhellenicfederationfl.com. Στο μικρόφωνο είναι η Άρια Σοκράτους και μαζί μου έχω πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί έχω ξανά την δόκτωρα Χριστίνα Τσαρδίκου που την είχαμε φιλοξενήσει ξανά στις αρχές της χρονιάς. Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα από Buenos Aires, τι κάνετε?
1: Είμαστε μια χαρά. Μόλις ήρθατε και από Ελλάδα, σας είχαμε κλείσει κατευθείαν. Σας αφήσαμε να ξεκουραστείτε καθόλου.
2: Δεν πειράζει, και αν δεν είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας.
1: Και εμάς δική μας χαρά, γιατί θα μιλήσουμε και για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ο Χρυσός Σεπτέμβριος. Έτσι, ο Σεπτέμβριος αποκαλείται ως Χρυσός Σεπτέμβριος λόγω του ότι είναι αφιερωμένος στον παιδικό καρκίνο.
2: Μάλιστα.
1: Εσείς, εκτός από γενική χειρουργός και πλαστική χειρουργός, είστε και καθηγήτρια βιοιατρικής, να πούμε.
2: Ναι.
1: Οπότε θα ήθελα να συζητήσουμε για τα αίτια του παιδικού καρκίνου, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει ποια είναι τα αίτια, πώς είναι δυνατόν, για ποιο λόγο να αρρωσταίνουν τα παιδιά τόσο μικρά και πολλές φορές είναι και επιθετικό είδος του καρκίνου, έτσι. Ποιοι είναι οι παράγοντες, είναι μήπως γενετική προδιάθεση, τι είναι?
2: Υπάρχει μια έτσι, γενετική προδιάθεση μπορούμε να πούμε, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν αίτια για το καρκίνο, ας πούμε, στα μικρά τα παιδάκια. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν είναι όπως τους μεγάλους που μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάποιο τρόπο ζωής ή καπνίζουν ή πίνουν ή κάνουν, ξέρω εγώ, διάφορα και μπορούν να προκαλέσουν το καρκίνο. Στα μικρά τα παιδιά δεν υπάρχει μια αιτία να πούμε αυτό φταίει. Δυστυχώς, γιατί αν υπήρχε θα μπορούσαμε να τα σταματήσουμε με κάποιο τρόπο. Δεν είναι έτσι. Φανταστείτε ότι 400.000 παιδιά το χρόνο λαβαίνουν τη διάγνωση ότι έχουν καρκίνο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν και ο αριθμός δεν είναι τόσο μεγάλος όπως τους ενήλικες που φτάνουν στα 20 εκατομμύρια το χρόνο. Φανταστείτε πόσα άτομα στον κόσμο αρρωσταίνουν από καρκίνο το χρόνο.
1: Είναι απίστευτο. Αλλά πάλι δεν πάβει να αιωρείται ένα γιατί. Και ειδικά για τους γονείς αυτούς, οι οποίοι οι γονείς επομίζονται όλο τον πόνο, έτσι, έχουν όλο το βάρος και της ασθένειας του παιδιού και τον πόνο και να είναι δίπλα στο παιδί τους και πολλές φορές πρέπει να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα. Γιατί οι θεραπείες οι οποίες προτείνονται δεν προσφέρονται στη χώρα διαμονής τους. Πάρα πολλά τα έξοδα, πρέπει να αφήσουν τη δουλειά τους, έτσι. Μιλάμε, είναι ολόκληρο το σύστημα το οποίο πρέπει να κινητοποιηθεί.
2: Ναι, σωστά, και πολλές φορές σε ορισμένες χώρες, όπως εδώ στις τριτοκοσμικές που ζουν στην Νότια Αμερική, είναι πάρα πολύ δύσκολη, ας πούμε, η διάγνωση και η θεραπεία των παιδιών για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως καλά λέτε, για να φανταστείτε ο καρκίνος στην παιδική ηλικία, που είναι μια καλή είδηση εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να δούμε καλή είδηση, σε ένα 80% γιατρεύεται στις χώρες όπου υπάρχουν τα μέσα, ενώ σε άλλες χώρες, όπως είναι Αφρική και Νότια Αμερική, μόνο ένα 30% των παιδιών μπορούν να έχουν την ύφεση, την ίαση, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα, έτσι.
2: Δεν υπάρχουν, όχι. Δεν φτάνει η διάγνωση... καθυστερεί πάρα πολύ, τα συμπτώματα που είναι πολύ γενικά, ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι ένα απλό σύντομο, κάτι απλό που αισθάνεται το παιδί μας, δεν μπορεί να συμβαίνει τίποτα μαζί του, ενώ άμα ένα παιδάκι έχει πυρετό πολύ καιρό, πάνω από ένα μήνα, χωρίς αιτία, χωρίς λίμωση ή βλέπουμε ότι είναι πολύ κουρασμένο ή έχει το χρωματάκι του, είδατε, κόψει, πως λέμε, οι μανάδες, ή το παιδάκι αιμορραγεί, κάτι ασυνήθιστο ή μας λέει ότι δεν βλέπει καλά. Φανταστείτε ότι πολλές φορές είναι παιδάκια που δεν μπορούν να εκφράσουν και αυτό που τους συμβαίνει. Και άλλες φορές υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και ήδη τι συμβαίνει. Δηλαδή, ο πρώτος που θα αναγνωρίσει ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί είναι η μάνα και ο πατέρας. Και πρέπει πάντα να, ξέρετε, να προσέχουμε, όχι να φοβόμαστε με το κάθε τι που βλέπουμε, αλλά να δούμε κάτι έτσι παράξενο στο παιδί μας ή που χάνει βάρος ή που, ξέρω εγώ, αυτό μπορεί να έχει και σαν επιλεψία, ξέρω εγώ, επειδή στα παιδάκια ο καρκίνος, η μορφή που περισσότερο βλέπουμε είναι η λευκαιμία. Είναι στον εγκέφαλο, ας πούμε, η όγκη. Οπότε κάπως ορισμένα συμπτώματα μας κατευθύνουν προς τη διάγνωση και πρέπει να πηγαίνουν στον γιατρό και πρέπει να πηγαίνουν τακτικά στον παιδίατρο τα παιδιά. Οτιδήποτε βλέπουν που τους φαίνεται παράξενο, που τους κινεί την περιέργεια, να μην το αφήνουν. Για να γίνει η διάγνωση όσο γίνεται νωρίτερα, να μπορεί να υπάρχει και μια θεραπεία κατάλληλη για αυτή την αρρώστια που ξέρουμε πως είναι κάτι που κανένας γονιός δεν θέλει να ακούσει για τα παιδιά του.
1: Όχι. Είναι πραγματικά, είναι, οπότε να πούμε για τους γονείς, όταν βλέπουν ένα σύμπτωμα το οποίο επιμένει, η γρήπη είναι,
2: ναι,
1: ή
2: ναι.
1: Πυρετός.
2: Πυρετό, πυρετό, σε ένα μήνα, ένα παιδάκι με ένα μήνα πυρετό. Για ποιο λόγο έχει πυρετό ένα μήνα ένα παιδί? Καταλαβαίνει, για ποιο λόγο, αυτό πρέπει να πάει να εξεταστεί. Υπάρχουν
1: είναι
2: πολλοί
1: τρόπες.
2: Λόγοι.
1: Σε ποιες ηλικίες, ξέρω αυτό είναι μια γενική ερώτηση, αλλά δεν μπορεί να απαντηθεί ακριβώς, αλλά μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ποιες ηλικίες πλήγει κυρίως ο παιδικός καρκίνος?
2: Κοιτάξτε, γενικά μιλάμε από παιδιά από νεογέννητα μέχρι 15 χρονών. Αυτές είναι οι ηλικίες, ας πούμε, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ας πούμε, αυτή η κατηγορία του παιδικού καρκίνου. Πολλοί δεν είναι μέχρι τα 19, αλλά εντάξει, μέχρι τα 15. Ναι, αυτή είναι η ηλικία.
1: Η συχνότητα όμως κυρίως είναι από ό,τι είχα διαβάσει, συνήθως είναι σε πολύ μικρές ηλικίες, 4 ετών, 5
2: ναι,
1: ετών.
2: Βέβαια. Γιατί είναι ηλικίες που τα παιδάκια δεν μπορούν να μιλήσουν και να εξηγήσουν ακριβώς τι του συμβαίνει. Ένα παιδάκι 10-12 χρονών θα εξηγήσει, θα πάει γρήγορα στο γιατρό. Ένα πιο μικρό συνήθως προχωράει η αρρώστια, γιατί δεν έχει τον τρόπο να επικοινωνήσει. Και εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό οι γονείς να προσέχουν.
1: Είναι πιο σπάνιο στα παιδιά που είναι 10 ετών, όσο πλησιάζουν προς τα 15, αντί σε μικρή ηλικία, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Παρουσιάζουν και άλλες μορφές καρκίνου, όχι αυτές οι συνηθισμένες που έχουν τα πολύ μικρά. Υπάρχουν, πάντως το καλό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει θεραπεία και πάρα πολλά παιδάκια γίνονται καλά, πως δεν είναι τα πράγματα όπως ήσαν πριν. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η αντιμετώπιση του καρκίνου και θεωρώ ότι περπατάμε σε έναν καινούριο δρόμο που σε λίγα χρόνια ίσως θα μπορέσουμε να βλέπουμε αυτή την αρρώστια όχι τόσο έτσι να μας φοβίζει τόσο πολύ, αλλά να έχουμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Και έτσι νομίζω ότι τα νέα είναι καλά σε αυτό το χρυσό Σεπτέμβρη.
1: Ήταν η αμέσως επόμενη μου ερώτηση. Ήτανε υπάρχουν προηγμένες θεραπείες και ποιες είναι αυτές?
2: Υπάρχουν νέες θεραπείες. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα, εγώ που είμαι 40 χρόνια γιατρός, ας πούμε, έχω γεράσει πια. Λοιπόν, όταν εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο και τόσα χρόνια που δουλεύω, εμείς είχαμε μια ταξινόμηση του καρκίνου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, τι όγκο είχε, τι διάσταση είχε ο όγκος, πού βρισκόταν, αν είχε μετάσταση, αν δεν είχε. Δηλαδή, αυτά που γνωρίζουμε πάντα, ξέρετε, τόσα χρόνια. Τη σημερινή εποχή όμως, τα τελευταία χρόνια, κάτι καινούριο έχει συμβεί. Έχει γίνει μια επανάσταση μέσα στην ογκολογία, γιατί άρχισε, ας πούμε, η μοριακή εξέταση. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο που να σχετίζεται με αυτό τον όγκο που παρουσιάζεται και όχι μόνο πού βρίσκεται ο όγκος και πόσο έχει επεκταθεί η αρρώστια, αλλά πώς είναι ακριβώς, ας πούμε, τα συστατικά που φτιάχνουν αυτό τον όγκο. Τι συμβαίνει με τις γενετικές μεταλλάξεις που μπορεί να έχουν τα καρκινητικά κύτταρα, τις χρωμοσωμικές αλλαγές, τις μοριακές αλλοιώσεις, τι συμβαίνει με το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού και του ας πούμε του ενήλικα. Δηλαδή σήμερα δεν είναι όπως πριν, που άμα υπήρχε, να σας πω το κάτι έτσι πρακτικό, άμα κάποιος έλεγε έχει καρκίνο και μην είναι παιδί, στο στομάχι. Η θεραπεία ήταν πάντα ίδια. Καρκίνο στο στομάχι, 3 πόντους όγκος, η θεραπεία είναι αυτή. Σήμερα έχει αλλάξει αυτό. Ναι, γιατί. Γιατί κάνουμε μορικές εξετάσεις, βιολογικές εξετάσεις και ψάχνουμε να βρούμε ορισμένα στοιχεία που μας επιτρέπουν να βρούμε υποκατηγορίες. Δηλαδή, να μην είναι ακριβώς ήδη οι δύο καρκίνοι, οι δύο όγκοι, κι ας έχουν την ίδια διάσταση και αν βρίσκονται στο ίδιο μέρος, ενώ είναι μας επιτρέπουν διαφορετικό τρόπο για να μπορέσουμε να τα καταπολεμήσουμε. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει σήμερα αυτή η παλιά ιδέα ότι ο τάδε έχει καρκίνο του τάδε μέρος του σώματος, αλλά σήμερα ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό το μοριακό που είναι στο DNA, που είναι στο RNA των κυττάρων που έχουν καρκίνο, και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε άλλη ταξινόμηση, τελείως διαφορετική, άλλη θεραπεία και μπορώ να σας πω και άλλο ποσοστό ίασης που πριν δεν είχαμε. Αυτό είναι επαναστατικό, είναι το καινούριο, ας πούμε, το διαμάντι της διατροφικής.
1: Είναι και ογκότυπος, έτσι, γιατί μεταλλάσσεται ο όγκος. Ο ογκότυπος πολλές φορές στην παθολογία στέλνουν μετά, όταν γίνει μια επέμβαση και αφαιρεθεί ο όγκος. Στέλνουν ιστοπαθολογικές εξετάσεις. Έτσι. Ακριβώς. Και ανοιχνεύουν ακριβώς, που πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της βιοψίας και της ιστοπαθολογίας.
2: Ακριβώς. Γίνονται διαφορετικές εξετάσεις σήμερα, τελείως διαφορετικές. Ψάχνουμε να βρούμε όλες τις μεταλλάξεις που υπάρχουν, όλες τις αλλοιώσεις που μπορούν να υπάρχουν, και πάνω σε αυτές δουλεύουμε για να βρούμε τα αντισώματα που πρέπει να μεταχειριστούμε. Καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικές θεραπείες. Πριν κάναμε θεραπείες με, εμείς τα λέμε σιτοστάτικος εδώ στην Αργεντινή, στην ισπανική γλώσσα, δηλαδή σε φάρμακα που σκοτώναν τα κύτταρα και σκοτώναν όλα τα κύτταρα. Δηλαδή δεν σκοτώνανε μόνο αυτά που είχαν καρκίνο, που ήταν στον όγκο, σκοτώναν και τα υπόλοιπα. Ενώ σήμερα με αυτές τις εξετάσεις μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε καινούρια αντισώματα που θα πολεμήσουν ορισμένα αντιγόνα που υπάρχουν σε αυτά τα κύτταρα και βρίσκουμε τον τρόπο να τα εξαφανίσουμε ή να αλλάξουμε, να αλλάξουμε τον τρόπο που το ανοσοποιητικό μας θα λειτουργήσει και θα τα κατασπαράξει, θα τα χάσει από τον οργανισμό μας. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή και η μεγάλη ελπίδα.
1: Είναι οι λεγόμενες στοχευμένες θεραπείες, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και τα μονοκλονικά αντισώματα είναι αυτά.
2: Ακριβώς, τα μονοκλονικά αντισώματα, τα αμφιβικά. Έχουμε αντισώματα στα οποία βάζουμε και εμείς κυταροτοξικά φάρμακα για να μπορέσουμε, ας πούμε, να σκοτώσουμε τα καρκινητικά κύτταρα. Υπάρχουν και άλλες θεραπείες που βγάζουν αίμα, παραδείγματος χάρη, από τον ασθενή. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχετε ακούσει τη θεραπεία CART, που σε ορισμένα λυμφώματα και λευκαιμίες μεταχειρίζεται, που βγάζουν λεμφοκύτταρα από τον ασθενή και τα τροποποιούν με κάποιο τρόπο για να φέρουν ένα ειδικό χυμαρικό υποδοχή αντιγόνου και έτσι μπορούμε να πολεμήσουμε και να αναγνωρίσουμε συγκεκριμένα καρκινητικά κύτταρα. Συγγνώμη γιατί ακούγεται και το κινητό μου που φωνάζει εδώ. Λοιπόν, αυτά μπορώ να σας πω. Δηλαδή, έχουμε βρει, η ιατρική έχει βρει τον τρόπο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έχει προσεγγίσει τον καρκίνο. Και αυτό φέρνει πάρα πολλές ελπίδες. Πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον.
1: Είναι η ελπίδα το ότι πλέον δεν θα θεωρείται ανίατη ασθένεια, αλλά ως χρόνια ασθένεια, έτσι, και ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι οδηγείται προς το τέλος. Δηλαδή υπάρχει ακόμη και ασθενής που είναι τετάρτου σταδίου, μπορεί να ζήσει πάρα πολλά χρόνια και να πεθάνει από άλλα αίτια, έτσι, πολλές φορές.
2: Με αυτές τις νέες θεραπείες σίγουρα, γιατί δεν θα επιτρέψει να παλαιοποιαστούν τα κύτταρα, καταλαβαίνετε, του καρκίνου, και έτσι θα μπορέσει να υποχωρήσει η αρρώστια, τουλάχιστον να μείνει σε ένα σταδίο με το οποίο θα μπορέσει, όπως λέτε, να πεθάνει από κάτι άλλο, όχι από αυτό. Δηλαδή δεν θα είναι μια αρρώστια τόσο τραγική, θα έλεγα, που έχει σκοτώσει τόσα άτομα στην ιστορία του κόσμου, της ιατρικής.
1: Έτσι
2: αυτή
1: ακριβώς.
2: Είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η ελπίδα μας και αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα. Και σχεδιάζονται και εμβόλια αντικαρκινικά, παραδείγματος χάρη για το μελάνωμα, που είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Αν και το μελάνωμα στην παιδική ηλικία βέβαια δεν το βλέπουμε. Δεν είναι συνηθισμένο, δεν είναι συνηθισμένο.
1: Όχι, είναι συνήθως για τις έφηβες κοπέλες, για τον καρκίνο του τραχύλου, της μύτης.
2: Ναι,
1: Ναι.
2: παραδείγματος χάρη, ναι. Αυτά χρησιμοποιούνται κιόλας τώρα, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι αφιλεγόμενο όμως αυτό το εμβόλιο, δεν ξέρω, είχα διαβάσει διάφορες έρευνες και πολλοί κόσμος είναι
2: Φοβάται.
1: φοβάται να το κάνει.
2: Ναι, ορισμένα εμβόλια, όπως και έγινε και με το COVID, ορισμένα εμβόλια που βρίσκονται, ας πούμε, σε μια φάση που ακόμα δεν έχουν προχωρήσει στις κλινικές, ας πούμε, φάσεις. Που ξέρετε, περνάνε χρόνια για να ξέρουμε αν κάτι πραγματικά είναι καλό ή όχι. Αλλά οι πρώτες στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχει βελτίωση, ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή η ελπίδα που σας λέω. Μιλάμε ότι βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα, ακόμα όλα αυτά είναι σε μια φάση πειραματική εντός εισαγωγικών, αλλά όταν κανείς παίρνει μια διάγνωση ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, νομίζω ότι και τα πειραματικά είναι στο πρόγραμμα και η ιατρική δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι έχει προχωρήσει πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Ήθελα να σας ρωτήσω και συγκεκριμένα στην Αργεντινή, γιατί
2: Ναι.
1: εσείς ζείτε πάρα πολλά χρόνια στην Αργεντινή, έτσι.
2: Έχω γεννηθεί στην Αργεντινή.
1: Έχετε γεννηθεί στην Αργεντινή, ακριβώς
2: Γι'
1: αυτό
2: αυτό
1: θυμόμουν.
2: ζητώ συγγνώμη για τα ελληνικά μου και για τα ιατρικά ελληνικά μου, γιατί τα ισπανικά είναι
1: Εξαιρετικά
2: πολύ
1: τα
2: καλύτερα.
1: ελληνικά σας. Εξαιρετικά. Και να πούμε ότι είστε και η πρόεδρος του Nostos Association, έτσι, για Cultural Hellenica. Είναι
2: Ναι.
1: είστε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Υπήρων και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Ιατρών Αργεντινής, καθώς και
2: Ναι.
1: συντονίστρια για τη Λατινική Αμερική της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη. Να το πούμε αυτό, να το θυμίσουμε, το είχαμε παρουσιάσει και την προηγούμενη φορά, αλλά πρέπει να το πούμε, γιατί έχετε πολλαπλές ιδιότητες. Δεν είστε μόνο χειρουργός, μια πολύ πετυχημένη χειρουργός και πλαστική χειρουργός και καθηγήτρια βιοιατρικής, αλλά έχετε και καλλιτεχνικές ανησυχίες, έτσι, και διδάσκετε και ελληνικά.
2: Εγώ αγαπώ πάρα πολύ το επαγγελμά μου, που το έχω διαλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αγαπώ πάρα πολύ τη γιατρική, γιατί αν πέθαινα σήμερα και ξαναγεννιόμουν, θα έκανα πάλι το ίδιο. Και βέβαια η καταγωγή μου, αυτή η ελληνική καταγωγή, τόσο δυνατή και τόσο ζωντανή, με σπρώχνει να κάνω ορισμένα πράγματα που ίσως δεν τα είχα φανταστεί ποτέ, αλλά αφού υπάρχει ανάγκη, νομίζω ότι όσοι μπορούμε να προσφέρουμε κάτι για να παραμείνει αυτός ο ελληνικός πολιτισμός στα ξένα που βρισκόμαστε, πρέπει να το κάνουμε. Όποια άλλη δουλειά να έχουμε, έχουμε αυτό το χρέος με την Ελλάδα.
1: Πόσοι Έλληνες ζουν στην Αργεντινή αυτή τη στιγμή?
2: Δεν έχει γίνει ποτέ καταγραφή. Μερικοί λένε 20.000, η πρεσβεία τελευταία μας είπε 40. Χιλιάδες, η Εκκλησία λέει 60.000. Τώρα
1: Άρα,
2: πόσοι είναι, ποιος το ξέρει. Είναι πολύ πάντως, είναι πολύ.
1: Μάλιστα. Είναι αρκετοί πάντως, αλλά όχι τόσοι πολλοί, συγκρίσει με το πόσο είναι ο πληθυσμός της Αργεντινής, έτσι.
2: Ναι, σωστά, ναι, σωστά. Δεν έχουμε και νέους Έλληνες εδώ, είναι όλοι οι Έλληνες που δηλαδή τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς πια δεν έχουμε νέα μετανάστευση εδώ στην Αργεντινή.
1: Α, δεν υπάρχει νέα μετανάστευση στην Αργεντινή.
2: Όχι, όχι, όχι. Και αυτό κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είμαστε πολύ λίγοι αυτοί που ακόμα μπορούμε και μιλάμε ελληνικά. Και χρειάζεται να το μεταδώσουμε αυτό.
1: Χρειάζεται ναι, και νέο αίμα, αλλά είσαστε κι εσείς που είναι και τις επόμενες γενιές, έτσι, που μεταλαμπαδεύεται η γνώση και στις νεότερες γενιές.
2: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με πολύ αγάπη και μεράκι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για την πολύτιμη γνώση σας, γιατί ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό. Γιατί πραγματικά είναι ο παιδικός καρκίνος, είναι πολύ... είναι μάστιγα, έτσι, είναι μάστιγα.
2: Είναι μάστιγα, είναι μάστιγα. Αλλά λίγη προσοχή στα παιδιά μας, μια πρόωρη διάγνωση όσο γίνεται
1: έτσι,
2: για να μπορεί να έχει την κατάλληλη θεραπεία και ας ευχηθούμε ότι σε λίγο καιρό ακόμα αυτός ο εφιάλτης θα έχει μείνει πίσω. Εγώ νομίζω ότι η επιστήμη θα προχωρήσει αρκετά με όλες αυτές τις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει και ίσως θα το διηγούμαστε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας στο μέλλον.
1: Μακάρι από το στόμα σας και του Θεού ταυτί. Πραγματικά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα να πούμε, έτσι. Είναι απόγευμα εκεί.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Μια ώρα διαφορά έχουμε μόνο.
1: Α, μία ώρα μόνο. Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
1: Θα τα πούμε και στο μέλλον σίγουρα, ξανά, οπωσδήποτε.
2: Την αγάπη μου από Buenos Aires προς εσάς και σε όλους σας.
1: Φλόριδα.
2: Και στην Αμερική. Να είστε καλά.
1: Στη συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Είχαμε μαζί μας την δόκτωρα Χριστίνα Τσαρδίκου, πλαστική χειρουργό. Γενική χειρουργό, καθηγήτρια βιοιατρικής, η οποία εργάζεται και ζει στην Αργεντινή. Τώρα να πάμε σε ένα σύντομο break και σύντομα μαζί σας. Let's go to a break.
0: This is the TAM Talk Radio Network.
3: Oh no, my watch stopped again. What time is it?
4: It's time you got that watch repaired, and I know exactly the place. Timekeeper in Countryside Mall Clearwater. They've been around a long time, and they have an expert technician who can repair watches, replace batteries, can even make you a new piece of jewelry with an old piece you have. Look at this beautiful necklace he made me with some old things I had lying around.
3: Don't forget, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater. Call at 797-4411.
5: Hungry? Then head to Seminole Subs and Gyros!
6: Home of the best sandwiches in Florida!

0: This is the Tantalk Radio Network. Επιστροφή στην εκπομπή μας, Panhellenic News. Μας ακούτε ζωντανά κάθε Τετάρτη, 4 με 5 το απόγευμα, στο Tantalk Radio. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Άρια Σοκράτους. Επιστρέφουμε πίσω στην εκπομπή μας. Μαζί μου έχω τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Καλησπέρα, Αριστονίκη μου.
1: Καλησπέρα, Άρια μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Πάντα είσαι, να πούμε ότι είσαι καλεσμένη μας πάρα πολλές φορές, έτσι. Είσαι...
1: Ναι, τιμή μου και χαρά μου.
0: Τιμή δική μας, τιμή δική μας. Και να πούμε ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ένα βίντεο που είχα παρακολουθήσει στο λογαριασμό σου χθες, mm-hmm. έτσι, και το παρακολουθήσα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί το αστείο του ποιο ήταν, το σκεφτόμουν μέρες αυτό το οποίο συζητούσε στο βίντεο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Σκεφτόμουν, λέω και εγώ, πόσο έχει κάνει κατάληψη το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, στη ζωή μας, και πολύ σε σημείο δηλαδή που πολλοί ζητάνε συμβουλές από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη. Και για πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι για θέματα ψυχικής υγείας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ναι, ακριβώς γι' αυτό και με παρακίνησε και εμένα να το ψάξω και ερευνητικά, mm-hmm. στη σειρά αυτή που ετοίμασα στο κανάλι μου στο YouTube, που επί της ουσίας κάθε εβδομάδα παρουσιάζω μία έρευνα που έχει γίνει σε που έχει δημοσιευτεί σε κάποιο ακαδημαϊκό περιοδικό σε σύντομο χρόνο, θέλοντας να βάλω την έρευνα στο κάθε σπίτι. Να πω ότι επειδή ακριβώς ζούμε στην καρδιά της τεχνολογικής επανάστασης, βλέπουμε και διαβάζουμε ότι ένα 40% περίπου των χρηστών παγκοσμίως, αλλά ξέρουμε ότι οι περισσότερες έρευνες γίνονται στην Αμερική, έτσι, άρα αφορά πολύ το αμερικανικό κοινό αυτό, καταφεύγει τακτικά σε εφαρμογές AI για να διαχειριστεί το άγχος, τη θλίψη, τη μοναξιά. Και ως επιστήμονας ήθελα λοιπόν να το διερευνήσω αυτό και ερευνητικά, για να δω, είναι άραγε το AI ένας ενδυνάμει ψυχοθεραπευτής ή είναι κάτι επικίνδυνο. Μέσα λοιπόν από τις έρευνες που είδα ότι έχουν ξεκινήσει να ενδιαφέρουν τους ερευνητές, πάρα πολλοί ερευνητές έχουν ξεκινήσει να αναζητούν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα, μάλιστα είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε τα διάφορα οποιοδήποτε, γιατί έχει πολλά AI, έτσι, πολλές εταιρείες. Ακριβώς. Για να μας δίνουν ψυχολογικές συμβουλές ή να μας διαγνώσκουν με κάτι, ή τέλος πάντων να τους λέμε τα άδυτα της ψυχής μας, τα σώψυχά μας, περιμένοντας από αυτά να μας δείξουν μια στα εισαγωγικά ανθρώπινη πλευρά που δεν έχουν. Οπότε να πω, αν θέλεις, τι βρήκα στις έρευνες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, μια πάρα πολύ έτσι μεγάλη μελέτη που είχε γίνει σε ένα δείγμα άνω των 20.000 ενηλίκων στην Αμερική, έδειξε ότι η καθημερινή χρήση AI chatbots αυξάνει κατά 29% τον κίνδυνο εκδήλωσης κατάθλιψης. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί το AI είναι σχεδιασμένο να είναι ευχάριστο. Δηλαδή θέλει να μας ευαρεστεί, δεν θέλει να μας δυσαρεστεί. Αν του πεις δηλαδή, ξέρεις τι, όλοι στη δουλειά μου νομίζω ότι με μισούν και με συκοφαντούν, θα σου απαντήσει, έχεις δίκιο να νιώθεις έτσι. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που σου συμβαίνει. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι αντί να το αμφισβητήσει και να το θεωρήσει ότι ενδεχομένως αυτό να είναι μια γνωστική δική σου διαστρέβλωση ή μια τάση σου να ερμηνεύεις τον κόσμο με ένα αρνητικό τρόπο, ή τέλος πάντων να το διερευνήσει αφισβητώντας μέσα από τον τρόπο του για να σε βοηθήσει βασικά, επί της ουσίας αντί να το κάνει αυτό, επικυρώνει το συναίσθημά σου αλγοριθμικά και σου επιβεβαιώνει ότι αυτό που νομίζεις ότι γίνεται όντως συμβαίνει. Λοιπόν, άρα συμφωνεί με την αρνητική σου πεποίθηση ή με τη διαστρέβλωση που έχεις. Λοιπόν,
0: Ναι. Και
1: και
0: είναι και
1: αυτό
0: επικριτικό που
1: είναι
0: παρατηρήσει,
1: πάρα
0: έτσι.
1: πάρα πολύ επικίνδυνο, ιδιαίτερα για τα άτομα που έχουν ενδεχομένως ένα OCD, έχουν αγχώδη διαταραχή, έχουν καταθλιπτικές ενδείξεις. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό. Επίσης, βλέπουμε και διαβάζουμε έντρομοι ότι πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι την εβδομάδα συνομιλούν με το AI, ενώ
0: Ναι.
1: βρίσκονται σε κατάσταση οξείας ψυχικής δυσφορίας.
0: Αντί να πάνε στο ψυχολόγο δηλαδή, σε διαπιστευμένο ψυχοθεραπευτή, βρίσκουν καταφύγιο στο AI.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ
1: Και
0: σοβαρό.
1: αυτό γιατί είναι γιατί εγκυμονεί κινδύνους. Γιατί μία άλλη έρευνα που έγινε φέτος, είναι πολύ φρέσκα, απέδειξε ότι το AI υποτιμά και αποτυγχάνει να διαγνώσει το 51,6% των επειγόντων των περιστατικών. Δηλαδή, αν του πεις, του έβαλαν διάφορα case studies, όπου διάφοροι άνθρωποι κινδύνευαν να κάνουν κακό ή στον εαυτό τους ή σε άλλους, ή γενικότερα ήταν σε μια οξεία ψυχική δυσφορία. Και τα 29 chatbots διαφορετικά, σε σενάρια αυτοκτονικού κινδύνου, 0% από αυτά μπόρεσε να δώσει μια κλινική απόκριση που να είναι σωστή και ασφαλής. Δηλαδή σε καμία περίπτωση case study δεν μπόρεσαν να απαντήσουν σωστά αυτά τα chatbots.
0: Και μάλιστα εντύπωση μου κάνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και πάνω σε όλες τις πλατφόρμες και Meta και τα Perplexity και οπουδήποτε ζητούν ειδικούς βασικά να εργοδοτήσουν full time ειδικούς όπως οποιοδήποτε τομέα, έτσι, για να
1: Ναι.
0: εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο συγκεκριμένο τομέα. Και αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο.
1: Ναι, αυτό γίνεται και στον τομέα της ψυχολογίας, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Ωστόσο, στον δικό μας τομέα της ψυχολογίας είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό, γιατί μπορώ να το αναλύσω και μέσα από βιβλία που έχουν βγει εδώ και χρόνια, αλλά και σύγχρονα που έχουν βγει τελευταία, ότι ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον
0: Όχι.
1: άνθρωπο. Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Όσο και
0: Ποτέ.
1: να έχει εξελιχθεί.
0: Και έχει πολλούς που ζητάνε και διαγνώσεις ιατρικά θέματα σοβαρά. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και η διάγνωση που αφορά ψυχολογικό αίτιο και η διάγνωση φυσικότατα που αφορά ενδεχομένως ένα ιατρικό αίτιο, πολύ επικίνδυνο. Είναι επί της ουσίας μια μηχανή αναζήτησης που είναι εκπαιδευμένη να απαντά τελείως τεχνικά σε ερωτήματα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει κριτική σκέψη, δεν μπορεί να έχει συλλογισμό, λογικό συλλογισμό και δεν μπορεί να έχει ενσυναίσθηση που αυτά είναι τα βασικά, έτσι, βασικοί πυλώνες της θεραπευτικής σχέσης που εκεί είναι όλη η φιλοσοφία της ψυχοθεραπείας και όλη η μαγεία του να πηγαίνει κανείς σε έναν έγκυρο και διαπιστευμένο ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για να κάνει αυτή τη δουλειά και φυσικά βλέπει ανθρώπινα τον κάθε θεραπευόμενο που έχει απέναντί του. Να πω ότι είχε βγει το 1992 ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Αντώνιο Νταμάσιο, το οποίο έλεγε «Το λάθος του Καρτέσιου», το οποίο είναι εξαντλημένο, το έχω ψάξει σε όλη την οικουμένη και δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, πια. Αυτός λοιπόν ο κορυφαίος νευροεπιστήμονας, ο Αντώνιο Νταμάσιο, απέδειξε ότι η ανθρώπινη σκέψη δεν είναι στεγνοί υπολογισμοί, αλλά καθοδηγείται από σωματικούς δείχτες Και το AI διαπράττει το απόλυτο σφάλμα, θεωρεί ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι απλή επεξεργασία. Επειδή ακριβώς μία μηχανή δεν έχει σώμα, δεν έχει βιολογία, δεν έχει νιώσει ποτέ ούτε απώλεια, ούτε φόβο, ούτε άγχος, ούτε επικείμενη απειλή για την ζωή του, στερείται αυτής της υπαρξιακής αγκύρωσης. Αυτό λοιπόν είναι μια απόδειξη βιβλιογραφική από το 1992 μάλιστα, που μας αποδεικνύει αυτό που μόλις είπα, ότι το AI ποτέ δεν μπορεί να αντικαταστήσει και δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Επίσης, ο νομπελίστας, ο Κάχμαν, που πήρε το Νόμπελ το 2001, περιέγραψε πως ο εγκέφαλός μας έχει δύο συστήματα. Το σύστημα 1, το οποίο είναι το γρήγορο, το αυτόματο, αλλά και το τεμπέλικο, και το σύστημα 2, που είναι αυτό που είναι πιο αναστοχαστικό, πιο κοπιάζει περισσότερο, σκέφτεται δηλαδή περισσότερο. Το AI λοιπόν σερβίρει έτοιμες και γρήγορες απαντήσεις, ικανοποιώντας το 1, το σύστημα το τεμπέλικο, το ταχύ, το αυτόματο, γιατί είναι εκπαιδευμένο από την Silicon Valley, εκείνη την ωραία, ναι, που μας φτιάχνουν όλα τα τέλεια αυτά πράγματα. Λοιπόν, να μας απαντάνε γρήγορα, γιατί έχουν μάθει ότι είμαστε λίγο γενιές που βαριόμαστε να περιμένουμε. Θέλουμε γρήγορες απαντήσεις, οπότε θέλει να μας δώσει μια γρήγορη απάντηση, ακόμη και να είναι λάθος, έτσι. Και αν το καταλάβουμε και του γράψουμε, ξέρεις τι, μα εγώ έχω διαβάσει ότι αυτό δεν ισχύει, θα σου πει, α, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Ακριβώς. Έτσι, συνέχεια το κάνει αυτό. Α, δίκαιο είναι έτσι και αυτά. Και μάλιστα το πολλοί το χρησιμοποιούν, δηλαδή δεν το ήξερα και είχα μείνει μου λες, τα άκουσα. Και για καφεμαντία και για χαρτομαντία, έτσι. Δηλαδή είναι.
1: Άιντε, να καλά.
0: Είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθαν
1: Λοιπόν,
0: σαν.
1: οπότε ναι, το σύστημα αυτό είναι φτιαγμένο να σκέφτεται γρήγορα και τεμπέλικα και έτσι εμποδίζει στο να κάνει μια επίπονη εσωτερική εργασία, που αυτή ακριβώς η επίπονη εσωτερική εργασία επιτυγχάνεται μέσω της ψυχοθεραπείας. Το έχουν φτιάξει με αυτόν τον τρόπο. Επίσης έχει απουσία συρρύθμισης, δηλαδή δεν έχει νευρικό σύστημα, οπότε δεν μπορεί να αντιληφθεί, μιμείται. Μάλιστα, έχω διαβάσει πρόσφατα ότι υπάρχει στο Λος Άντζελες το πρώτο μουσείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο στο κατάστημά τους έχουν προσομοίωση μυρωδιών, προσομοίωση, ξέρω εγώ, διάφορων γεύσεων και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά είναι προσομοιώσεις, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό πραγματικότητα.
0: Όχι, γιατί και είναι και πολύ επικίνδυνη σε εποχές που ζούμε, έτσι, με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή δεν ξέρουμε μέχρι σε ποιο σημείο θα φτάσει. Και λένε πολλοί θα καταργηθούν, ήδη έχουν καταργηθεί αρκετά επαγγέλματα. Θα καταργηθούν ακόμη κι άλλα, το AI μπορεί να κάνει και χειρίσεις. Αυτό πώς είναι δυνατόν δεν το ξέρω. Αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο γιατί η νέα γενιά δεν θα σκέφτεται. Θα αναμασά μας σημαίνει τροφή. Δεν θα διαβάσει.
1: Ναι,
0: Δεν
1: ήδη αυτό το βλέπουμε, ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι βαριούνται γενικότερα να κάνουν επίπονα πράγματα, που κοπιώδη η εργασία, μην τους πεις να κάνουν, μην τους πεις να διαβάσουν, στο τέλος θα ξεχάσουν να γράφουν και να διαβάζουν με όλα αυτά τα
0: παρατηρήσεις, το
1: εργαλεία
0: γέλιο.
1: που έχουν. Ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά τους τρόπους, τα δίκτυα που έχουν, τις διευκολύνσεις που έχει πλέον η τεχνολογία που τους δίνει. Οι περισσότεροι φυσικά θέλουν να γίνουν πλούσιοι και δεν πολύ ενδιαφέρονται ούτε για τις επιστήμες ούτε για τις τέχνες, και βαριούνται να σκεφτούν και βαριούνται να κάνουν οτιδήποτε απαιτεί κόπο. Αυτό είναι πρόβλημα και μπορεί να το λέμε χαριτολογώντας, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο, είναι πολύ τραγικό.
0: Είναι τραγικό.
1: Όσοι έχουμε λοιπόν παιδιά, ιδιαίτερα στην προεφηβική και εφηβική ηλικία, είναι πολύ καλή ιδέα να κάνουμε τέτοιου είδους στοχαστικές συζητήσεις γύρω από αυτά τα θέματα, να μιλούμε με τα παιδιά μας, να συζητούμε, να τους δίνουμε εργαλεία, βιβλία, να συζητάμε για τις έρευνες, να συζητάμε για όλα αυτά που μας προβληματίζουν και να τους εμφυσούμε όσο μπορούμε αγάπη για τα γράμματα και τις τέχνες. Είναι πολύ
0: Ναι.
1: σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι η επιστήμη είναι αυτό που μας πήρε μπροστά ως ανθρωπότητα. Οι τέχνες μας έχουν καλλιεργήσει και μας έχουν κάνει σίγουρα καλύτερους ανθρώπους.
0: Και ο αθλητισμός, έτσι, να μην είναι συνέχεια μία
1: Φυσικά,
0: οθόνη.
1: οτιδήποτε είναι πολιτισμός, τέχνες, αθλητισμός, η επιστήμη, όλα αυτά που προήγαγαν τον άνθρωπο, αυτά είναι που θα μας πάνε ακόμα πιο μπροστά, μην ξεχνιόμαστε. Και ο άνθρωπος επιβίωσε και αν θέλεις εξελιχτικά στην αλυσίδα προχώρησε ακριβώς γιατί σκεφτότανε και είχε κριτική σκέψη και προσαρμοζόταν καλύτερα από κάθε άλλο είδος.
0: Ακριβώς όπως το
1: Να μην
0: λες.
1: ξεχνούμε από πού ήρθαμε
0: Όχι.
1: και γενικότερα πώς προηχθήκαμε. Είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε στα παιδιά μας αυτά και να τους... Καλό είναι, την άλλη εβδομάδα έχω μια άλλη έρευνα που μιλάει για το πώς αποδεικνύεται ο θυσμός στο κινητό.
0: Α, είναι άμεσα συνυφασμένο του.
1: Ναι, είναι άμεσα συνυφασμένο και έχουμε και εκεί μεγάλα ποσοστά εθισμού, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων. Ναι. Γιατί ακριβώς έχει γίνει προέκταση του εγκεφάλου μας, όχι του χεριού μας πια, του εγκεφάλου μας, γιατί με όλα αυτές τις έξυπνες έτσι αναζητήσεις που μας δίνουν να κάνουμε, στο τέλος της ημέρας δεν σκεφτόμαστε. Ζητάμε τα πάντα να μας τα δώσει η τεχνητή νοημοσύνη και έχουν βρει αυτοί εκεί πέρα, όπως είπα,

0: doom scrolling, το οποίο είναι έτσι μία σοφιστία που βρήκανε για να μην σταματάει ποτέ η αναζήτηση πληροφορίας. Όπως έχει μάθει ο εγκέφαλός μας είναι
1: Ακριβώς.
0: συνηθισμένος να βρίσκει τελείες. Να βρίσκει τελείες και να πηγαίνει στην επόμενη σελίδα.
1: Και έτσι ποιοτικό χρόνο, έτσι. Δεν έχει
0: Ναι.
1: χρόνο να κάνει οτιδήποτε άλλο. Να διαβάσει ένα καλό βιβλίο, να αναζητήσει μόνο, να ψάξει, να κάνει μια βόλτα. Το πιο απλό πράγμα. Σου στερεί αυτά.
0: Ναι, σου στερεί πολύ βασικά πράγματα που κάνουν τον άνθρωπο χαρούμενο, που κάνουν τον άνθρωπο
1: Ακριβώς.
0: να αντιλαμβάνεται την κάθε του στιγμή ως μοναδική. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κάνουμε διαλύματα και από το κινητό μας και από τις αναζητήσεις αυτές και από τις ερωτήσεις μας. Εδώ δεν λέμε ότι η τεχνική νοημοσύνη τα κάνει όλα χάλια. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αναζήτησης πληροφορίας, διασταύρωσης πληροφοριών, να μας πει πράγματα που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε και να τα ψάχνουμε, αλλά προς Θεού δεν αντικαθιστά την κριτική σκέψη, ούτε το δικό μας το μυαλό. Το δικό μας το μυαλό είναι πολύ πιο ανώτερο από αυτό. Οπότε το χρησιμοποιούμε σε εργαλείο. Δεν μας χρησιμοποιά. Δηλαδή, ας μην φτάσουμε στο αντίθετο. Δηλαδή, να γίνει το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Να πω ότι και ο Άλαν Τούρινγκ, ο οποίος είναι ο πατέρας της πληροφορικής, αναρωτιόταν αν οι μηχανές μπορούν να σκεφτούν. Δεκαετίες λοιπόν μετά, το πραγματικό ερώτημα που πιστεύω ότι πρέπει να απαντήσουμε δεν είναι αν οι μηχανές σκέφτονται σαν άνθρωποι, αλλά αν εμείς οι άνθρωποι,
1: Και τον
0: εκχωρώντας τα συναισθήματά μας στους αλγόριθμους, καταλήξουμε να νιώθουμε και να σχετιζόμαστε σαν μηχανές.
1: αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι. Ότι οι άνθρωποι καταλήγουν τελικά να σκέφτονται και να λειτουργούν ως μηχανές. Το βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις.
0: Ναι, γιατί έχει πληγεί και η επικοινωνιακή τακτική των ανθρώπων. Βλέπουμε, χθες ήμουνα εδώ σε ένα τοπικό κανάλι των Α και λέγαμε ότι κάθε μέρα στην Κύπρο 5 άνθρωποι χωρίζουν. Πέντε
1: Ναι.
0: άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε επί της ουσίας από τους 1.000 γάμους οι 380 παίρνουν διαζύγιο.
1: Γιατί άραγε, γιατί έχουν αλλάξει σχέσεις, δεν είναι όπως
0: Έχουν
1: παλιά.
0: αλλάξει σχέσεις και έχουμε πια, εκτός από το τρίτο άτομο, έχουμε και το τρίτο αντικείμενο που είναι
1: Τέλεια.
0: που είναι το κινητό μέσα στη σχέση.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές πηγαίνουμε σε καφετέρειες και σε διάφορα εστιατόρια και βλέπουμε τα ζευγάρια και τις οικογένειες αντί να μιλάνε μεταξύ τους, να
1: Ναι.
0: μιλάνε με το κινητό τους.
1: Είναι απίστευτο, έτσι, όλοι μαζί. Και τέσσερις έχει τύχει να δω οικογένεια. Οι γονείς με τα παιδιά να είναι ο καθένας στο κινητό και να μην μιλάει κανείς και να έρθει το καρσόνι, ο σερβιτόρος να πάρει την παραγγελία και να ρωτάει 3 φορές ο σερβιτόρος και να μην παίρνει απάντηση.
0: Ακριβώς, γιατί είναι απορροφημένοι στο κινητό τους και είτε είναι μαζί είτε είναι χώρια, είναι χώρια, κάπως έτσι.
1: Είναι απελπιστικό, έτσι.
0: Είναι απελπιστικό, μας έχουν κλέψει την πολύτιμη προσοχή μας με όλα αυτά τα κόλπα τους και είναι σημαντικό να το αντιληφθούμε και να αφουγκραστούμε τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και να κάνουμε πράγματα. Και το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι όσο γίνεται να περιορίσουμε τη χρήση όταν είμαστε σπίτι μας, όταν είμαστε με την πολύτιμη οικογένειά μας,
1: Ναι.
0: τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι σημαντικό να περνάμε χρόνο μαζί τους, να μιλάμε, να συζητάμε για τα νέα μας, να κάνουμε πράγματα μαζί και να μην έχουμε τις συσκευές μαζί μας. Είναι χρήσιμες, αλλά όχι στην οικογένειά μας μέσα.
1: Όχι, ακριβώς. Να κλείσουμε με αυτό. Είναι πολύ μεγάλο ηθικό δίδαγμα, έτσι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αριστονίκη μου, που σήμερα μαζί μας.
0: Εγώ
1: Ξενυχτήσαμε
0: ευχαριστώ
1: το
0: πάρα
1: σήμερα.
0: πολύ.
1: Είναι
0: Καλό
1: πάντα καλό
0: απόγευμα.
1: συζητήσει.
0: Έχω καταλάβει ότι είναι απόγευμα και έχω χάσει
1: Είναι
0: λίγο τις
1: 5 το
0: σκέψεις.
1: απόγευμα.
0: Α, είναι απόγευμα. Καλό σας το απόγευμα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Εύχομαι τα καλύτερα. Όπως είπα, να μην ξεχνούμε ότι είμαστε

0: άνθρωποι, να παραμείνουμε άνθρωποι και να αγαπούμε την επιστήμη, τις τέχνες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, γιατί αυτά μας κρατάνε και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να κλείσουμε με αυτό και ελπίζω να μας ακούσουν και να το εφαρμόσουν. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια και καλό
0: Καλή
1: βράδυ και θα
0: συνέχεια.
1: τα πούμε και πολύ σύντομα και για την άλλη έρευνα. Έτσι,
0: Ναι,
1: γιατί
0: φυσικά.
1: σημειώνω.
0: Με χαρά, με χαρά. Χαιρετώ.
1: Γεια
0: Γεια.
1: σου.
0: Γεια, γεια.
1: Το σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους τους ανώνυμους δωρητές, χωρίς συμβολή των οποίων δεν θα γινόταν αυτή η εκπομπή. Να δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, 4 με 5 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.